Καλησπέρα σε όλους και όλες. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές και ακροάθριες. Δευτέρα βράδυ σήμερα και σήμερα έχουμε ένα πολύ καλό λόγο να χαμογελάμε, γιατί σήμερα γεννιέται κάτι καινούριο. Καθώς έχει αποχωρήσει ο Βασίλης από το στούντιο, δεν έχει αποχωρήσει, δεν βρίσκεται αυτό προσώπος εδώ, αλλά θα είναι στο τηλέφωνο αναδιαστήματα και ακόμη μπορείτε να ζητάτε πληροφορίες για τον κήπο σας και τα λοιπά, να σας συμβουλεύσει ο ίδιος όταν χρειαστείτε. Αλλά σαν σήμερα γεννιέται κάτι το καινούριο, καλώς ήρθατε στο Monday μαζί. Είμαστε στο 3CR Radical Radio στους 855 AM. Είμαι ο Κώστας και για τις επόμενες δύο ώρες το στούντιο είναι το σπίτι μας, το τραπέζι, εκείνο που στρώνουμε και ο καφές είναι από μένα, για σας. Εσείς φέρνετε μόνο ένα πράγμα, την παρέα. Μπορείτε να με πάρετε τηλέφωνο, να κάνετε κάποια αφιέρωση, να ακούσουμε λίγη μουσική και καλωσορίσατε στο Monday μαζί.

0: μας εδώ.
1: Αυτό ήταν το πρώτο μας μουσικό καλωσόρισμα και τώρα μπορούμε να καθίσουμε, γιατί το Monday μαζί δεν θέλω να είναι άλλη μια εκπομπή που απλώς περνάει από το ραδιόφωνο, θέλω να είναι μια παρέα. Να ανοίγουμε το ραδιόφωνο και να λέμε «Α, είναι Δευτέρα, πάμε να καθίσουμε λίγο με τον Κώστα, ελάτε, θα σας κεράσω εγώ». Να έχουμε λίγη μουσική, να έχουμε τους ανθρώπους γύρω μας, να έχουμε ιστορίες, λίγο χιούμορ και κάπου ανάμεσά μας να έχουμε και μια μικρή σκέψη που θα πάρουμε μαζί μας για την επόμενη εβδομάδα, για την ολόκληρη την εβδομάδα, μια που είναι η αρχή της εβδομάδας, η Δευτέρα. Και ξέρετε κάτι, η Δευτέρα δεν είναι τιμωρία, είναι απλώς η πρώτη σελίδα της εβδομάδας και εμείς αποφασίζουμε τι θα γράψουμε πάνω της. Οπότε εδώ θα βάλουμε από τα πιο ζεστά κομμάτια του προγράμματος και τώρα θα, αφού ζεσταθείτε λίγο και έχουμε αυξηθεί η παρέα μας, ήρθε η ώρα να ανοίξουμε το τραπέζι και σε λίγο θα έχουμε μια καλεσμένη. Ας πάμε να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Αργυρό και θα επανέλθουμε.

Μαζί σας. Και τι είναι το Monday μαζί. Σκεφτόμουν ότι πριν ξεκινήσει αυτή η εκπομπή, τι σημαίνει πραγματικά η λέξη μαζί, όπως ακούσαμε τον Κωνσταντίνο Αργυρό να λέει μόνο αυτό τον νοιάζει, να είμαστε μαζί, γιατί το μαζί είναι μια από τις πιο όμορφες λέξεις της ελληνικής γλώσσας. Δεν σημαίνει απλώς ότι βρίσκονται δύο άνθρωποι στον ίδιο χώρο. Σημαίνει ότι μοιράζονται κάτι, μια σκέψη, μια ανάμνηση, έναν καφέ, μια δυσκολία ή ένα τραγούδι και μια ιστορία και πολλές φορές μια καινούρια αρχή. Και αυτό ακριβώς θέλω να είναι το Monday μαζί. Κάθε Δευτέρα να φέρνουμε στο τραπέζι ανθρώπους. Ανθρώπους που έχουν κάτι να πούνε, κάτι που ίσως θυμίζει σε μας μια δική μας ιστορία, γιατί ο καθένας μας έχει μια βαλίτσα. Μερικοί την φέρανε από την Ελλάδα. Άλλοι γεννήθηκαν εδώ. Άλλοι ήρθαν πριν 50 χρόνια. Άλλοι πριν 10. Κάποιοι ήρθαν για διακοπές και έμειναν. Κάποιοι ήρθαν για σπουδές. Κάποιοι ήρθαν για δουλειά και κάποιοι χωρίς να ξέρουν ακριβώς τι τους περιμένει. Αλλά όλοι κάποια στιγμή χρειάστηκε να βρούμε το δρόμο μας. Και απόψε θα ακούσουμε μια τέτοια ιστορία από μια ιστορία που ξεκίνησε το 2015 με μια τουριστική βίζα και συνεχίστηκε με σπουδές, με αγωνίες, με αλλαγές, προσπάθειες, μέχρι που έφτασε στο σήμερα και μια μόνιμη ζωή εδώ στην Αυστραλία. Η ιστορία αυτή θα είναι της Χαράς, την οποία θα έχουμε σε λίγο στο τηλέφωνο και γι' αυτό απόψε η καρέκλα απέναντί μου είναι για την Χαρά. Θα την καλέσουμε τώρα σε λίγο και ακούμε ένα τραγούδι και παρέρχομαστε.

0: Και τώρα αφού βάλαμε το καφέ μας και υπάρχει ένα τραπέζι, όχι πραγματικό τραπέζι, αν και απόψε έχουμε πραγματικό καφέ, ένα τραπέζι ραδιοφωνικό, ένα τραπέζι που θα καθόμαστε με τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι γνωστοί, άνθρωποι λιγότερο γνωστοί, αλλά πάντα άνθρωποι που έχουν κάτι να μας πούν. Και σήμερα έχουμε την πρώτη μας καλεσμένη, τη Χαρά. Χαρά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Κον. Καλώς σε βρήκα.
0: Καλώς σε βρίσκω κι εγώ. Τι κάνεις?
1: Καλά, καλά. Είμαι, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
0: Και καλώς ήρθες την πρώτη μας Δευτέρα μαζί.
1: Πρεμιέρα, λοιπόν, μαζί.
0: Πρεμιέρα.
1: Τι καλύτερο.
0: Ορίστε.
1: Τι καλύτερο. Ναι. Να και σου κάνω ποδαρικό.
0: Έτσι, μπράβο. Και μια ιστορία που ξεκίνησε, είχα πει, το 2015, οπότε θα έχουμε, καταρχάς, πριν μπούμε στο θέμα αυτό, πώς τον πίνεις τον καφέ σου?
1: Σκέτο.
0: Θα ήθελες ένα φρέντο εσπρέσο ή ελληνικό?
1: Ελληνικό,
0: παραδοσιακό. Τα βουτήματα τα έχω εγώ. Θέλεις λίγο κέικ?
1: Κέικ, ό,τι έχεις, ό,τι έγινε.
0: Για πες μου κάτι, τι έγινε το και αποφάσισες, πώς και ήρθες στην Αυστραλία το 2015, Χαρά? Για πάμε πίσω στο 2015. Θυμάσαι εκείνη την ημέρα που έφτασες στην Αυστραλία?
1: Φυσικά, 11 χρόνια πριν.
0: Και τι θυμάσαι περισσότερο από αυτές τις πρώτες σου ώρες εδώ στην Αυστραλία?
1: Καταρχάς είχα φτάσει πολύ αργά το βράδυ. Ήταν η πρώτη μου φορά που πετούσα με αεροπλάνο. Ήταν μεγάλο το ταξίδι. Ήμουνα πάρα πολύ κουρασμένη. Δεν ήξερα πού πηγαίνω, τι γίνεται, τι κάνω. Ήταν όλα πρωτόγνωρα. Θυμάμαι το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να με παραλάβει ο θείος μου από το αεροδρόμιο και να πάμε στο σπίτι. Φυσικά κοιμήθηκα για 14 ώρες.
0: Ναι, και γιατί Αυστραλία, λόγω του θείου?
1: Λόγω του θείου. Είχαμε συγγενείς στην Αυστραλία και εκείνο το διάστημα σπούδαζα οινολογία στην Αθήνα. Με κάποιο προϋπηρεσία στη Σαντορίνη, οπότε σκέφτηκα να κάνω μια αλλαγή στη ζωή μου, να συνεχίσω τις σπουδές στην Αυστραλία και να δούμε πώς θα πάει.
0: Δεν σου άρεσε η δουλειά στη Σαντορίνη?
1: Όχι, καθόλου.
0: Γιατί όλοι οι άλλοι κάνουν διακοπές καθώς εσύ δουλεύεις.
1: Ναι, είναι η σεζόν το καλοκαίρι στα ελληνικά νησιά, είναι κομματάκι δύσκολη.
0: Τι περίμενες να βρεις εδώ στην Αυστραλία και τελικά, και τι τελικά βρήκες?
1: Πραγματικά δεν ήξερα τι θα αντικρίσω, δεν είχα προσδοκίες, δεν ήξερα τι να περιμένω. Τον πρώτο καιρό, τα πρώτα χρόνια, η αλήθεια ήταν

0: είναι πως τα πράγματα ήταν δύσκολα.
1: Mm-hmm.
0: Υπήρχαν πολλές δυσκολίες με τη δουλειά.
1: Είχες έρθει με τουριστική βίζα αρχικά, μου φαίνεται, έτσι δεν είναι?
0: Με τουριστική βίζα, ναι.
1: Ή φοιτητική. Εκείνη την εποχή είχες στο μυαλό σου για να μείνεις προσωρινά, ήταν προσωρινή η επίσκεψη και εξελίχθηκε σε μόνιμη κατά λάθος, εξεπίτηδες, τι έγινε?
0: Αρχικά είχα σκεφτόμουν στο μυαλό μου ότι θα είναι κάτι προσωρινό, κάτι διαφορετικό και ότι εν τέλει θα γυρνούσα πίσω στην οικογένειά μου. Mm-hmm. Φυσικά αυτό δεν έγινε.
1: Ναι.
0: Η τουριστική βίζα άλλαξε σε φοιτητική.
1: Uh-huh. Οπότε σπούδασες πού?
0: Σπούδασα στο Dunford College.
1: Και τι έκανες εκεί?
0: Έκανα Advanced Diploma of Civil Construction Design.
1: All right. Και είχες τα αγγλικά σου, ήξερες αγγλικά πριν έρθεις ή τα έμαθες εδώ?
0: Ήξερα. Το καλό είναι ότι είχα πάει στο Αμερικάνικο Κολέγιο στην Αθήνα.
1: Mm-hmm.
0: Και εφόσον όλα τα μαθήματα ήταν στα αγγλικά, αυτό φυσικά με βοήθησε και όταν ήρθα στην Αυστραλία.
1: Mm-hmm. Και το δυσκολότερο δηλαδή πράγμα που αντιμετώπισες στην αρχή, ποιο ήταν? Δεν ήταν εννοείται η γλώσσα, εφόσον είχες φοιτήσει στο Αμερικάνικο Κολέγιο, αλλά ήταν η μοναξιά, ήταν τα οικονομικά, η γραφειοκρατία, η έβρεση δουλειάς ή απλώς λίγο απ' όλα? Ήταν διαφορετικά, πώς ήταν?
0: Πολλά πράγματα ήταν διαφορετικά, όπως είπες και εσύ, λίγο απ' όλα.
1: Mm-hmm.
0: Η έβρεση εργασίας ήταν σημαντικό κομμάτι φυσικά, γιατί πρέπει να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις στην καθημερινότητα, οπότε το να βρεις εργασία σαν νέος μετανάστης από μόνο του είναι ένα πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Είναι ένα πρόβλημα γιατί το πρώτο πράγμα που κάνουν όλοι οι νέοι μετανάστες είναι να πάνε φυσικά στην ελληνική συνοικία της Μελβούρνης.
1: Η οποία είναι?
0: Πού αλλού? Το Όκλι.
1: Το Όκλι. Πού αλλού? Και οπότε κατέληξες, πού είχες καταλήξει? Εσύ κατέληξες στο Όκλι, εγώ νόμιζα ήσουν στο Σεν Κίλντα.
0: Ήμουν πρώτα στο Όκλι και μετά πήγες στο Σεν Κίλντα.
1: Right, γιατί εκεί σε είχα γνωρίσει πριν αρκετά χρόνια, αλλά και πώς σου φάνηκε η εμπειρία σου σαν φοιτήτρια στην Αυστραλία, δηλαδή τι διαφορά βρήκες στη σχέση με την Ελλάδα?
0: Εδώ τα πράγματα είναι
1: σπουδές.
0: Λίγο πιο χαλαρά, Κώστα μου, είναι λίγο πιο χαλαρά. Αν είσαι άρρωστος, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αν τρέχει κάτι στο σπίτι, μπορείς να πάρεις άδεια, μπορείς να καθυστερήσεις, να παραδώσεις κάποια εργασία.
1: Mm-hmm.
0: Οι καθηγητές έχουν περισσότερη ανεκτικότητα. Στην Ελλάδα είναι λίγο διαφορετικά. Δεν τους ενδιαφέρει τι προβλήματα έχει στο σπίτι, φυσικά, αρκεί να γίνει η δουλειά που πρέπει να γίνει.
1: Okay. Οπότε σπουδές και δουλειά παράλληλα ήταν η... Πρώτα η δουλειά, μετά οι σπουδές. Όχι, είχες πει ότι είχες φοιτητική βίζα, αλλά επιτρεπόταν να δουλέψεις πόσες ώρες την εβδομάδα?
0: Περίπου γύρω στις 20 ώρες την εβδομάδα. Το full time ήταν 40, εσύ επιτρεπόταν να δουλέψεις 20.
1: Mm-hmm.
0: Δεν μπορούσες να δουλέψεις παραπάνω, που αυτό ήταν ένα πρόβλημα φυσικά.
1: Και υπήρξε καθόλου καμία απογοήτευση, δηλαδή υπήρξε κάποια στιγμή που είπες «Δεν μπορώ άλλο, θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα»?
0: Τα πρώτα 2 χρόνια αυτό το σκεφτόμουν συνέχεια.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί εφόσον είχε περάσει περίοδος χάριτος που μαθαίνεις καινούργια πράγματα, όλα σου είναι νέα,
1: mm-hmm.
0: Ανακαλύπτεις ανθρώπους, εμπειρίες, όλα αυτά περνάνε, μετά αρχίζεις και σου λείπει το σπίτι σου.
1: Mm. Α, σου έλειπε δηλαδή?
0: Πάρα πολύ.
1: Αχα. Και έκανες υπομονή να ολοκληρώσεις τις σπουδές, πώς και έμεινες μετά?
0: Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου. Μετά συνέχισα και άλλες σπουδές.
1: Okay. Τι σπούδασες μετά?
0: Building and Construction. Γιατί είδα πόσο πέραση έχει αυτό το επάγγελμα και φυσικά σκεφτόμουν το μέλλον, οπότε ήταν και κάτι που με ενδιέφερε.
1: Και εργάστηκες στον τομέα αυτό?
0: Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, εργάστηκα. Εργάστηκα σε μια εταιρεία project management, στο κέντρο της Μελβούρνης, στο CBD.
1: Yep.
0: Είχα μια πάρα πολύ καλή εμπειρία.
1: Και η πόλη πώς σου φάνηκε?
0: Η πόλη τέλεια. Καμία σχέση με το κέντρο της Αθήνας.
1: Ναι. Οπότε καθαρή,
0: πολύ
1: πράσινη.
0: Πολύ καλύτερα από το κέντρο της Αθήνας που θα δεις ιδιαίτερα σε μερικές περιοχές ανθρώπους οι οποίοι είναι χρήστες ναρκωτικών.
1: Ναι.
0: Βέβαια και εδώ πέρα υπάρχει ένα θέμα, εντάξει, παντού υπάρχει, απλά στην Αθήνα είναι λίγο πιο έντονο.
1: Και αρκετό γραφίτι, το οποίο...
0: Αρκετό γραφίτι, ναι, και όχι εδώ... το καλό που είναι στο κέντρο.
1: Ναι, εδώ φαίνεται είναι πιο καλά.
0: Εδώ είναι τέχνη.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα δεν είναι τέχνη.
1: Ναι. Είχα δει στις ειδήσεις ότι μόλις άνοιξαν το μετρό της Θεσσαλονίκης, κατευθείαν κάποιοι για να πάρουν το σπρέι, να αφήσουν το σημάδι τους. Είχες ταλαιπωρία. Συνήθως πολλοί που έρχονται από την Ελλάδα πηγαίνουν και βρίσκουν Έλληνες εργοδότες. Εσύ δούλεψες για κανέναν Έλληνα εργοδότη?
0: Δούλεψα, βεβαίως. Δούλεψα για μια ελληνική οικογένεια που εκείνη την περίοδο είχαν ένα φούρνο. Ήταν πάρα πολύ καλή εμπειρία. Έκανα πολύ καλές φιλίες μέσω αυτής της δουλειάς. Περίπου έμεινα, νομίζω, για 3 χρόνια.
1: Ναι. Από ό,τι ξέρω, ήσουν πολύ ευχαριστημένοι με αυτό, αλλά υπάρχουν και άλλοι που έχουν κάποια παράπονα με... Υπάρχουν και οι εκμεταλλεύσεις από πολλούς, από ό,τι έχω ακούσει. Ισχύει?
0: Ισχύει, ιδίω την πρώτη μέρα που βγαίνεις στους δρόμους που λέει ο λόγος να πας να βρεις δουλειά. Και ιδίω στην ελληνική επικία υπάρχει αρκετή εκμετάλλευση στους νέους μετανάστες.
1: Ναι. Και τι άφησες πίσω? Δηλαδή, αν κοιτάξεις πίσω, τι ήταν το δυσκολότερο πράγμα που άφησες πίσω στην Ελλάδα?
0: Η οικογένειά μου. Νομίζω δεν υπάρχει δυσκολότερο πράγμα από αυτό. Οι συνήθειες αλλάζουν. Καλώς ή κακώς συνηθίζεις. Αλλά η οικογένεια πάντα θα σου λείπει.
1: Αλλά όταν τελικά πήρες μόνιμη άδεια παραμονής τώρα ή τι?
0: Ναι, βεβαίως. Έχω permanent partner visa.
1: Μπράβο. Οπότε... Και πώς σου φαίνεται τώρα? Φαίνεται ότι ανήκεις στην Αυστραλία, δεν ανήκεις? Πώς νιώθεις?
0: Πάντα είσαι με το ένα πόδι εκτός, που λένε. Είσαι στο ενδιάμεσο, ιδίως όταν έχεις κάτι να σε συνδέει με τη χώρα σου.
1: Ναι.
0: Για μένα ήταν η οικογένειά μου. Δυστυχώς είχαμε κάποια απώλεια στην οικογένεια, έχασα τη μητέρα μου πρόσφατα. Και φυσικά όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, οι δεσμοί που έχεις πλέον με την πατρίδα είναι λίγο στεύουν.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε όταν... πλέον τώρα, εφόσον έχω βρει το σύντροφό μου, τα τελευταία 4,5 χρόνια είμαστε μαζί, αραβωνιαστήκαμε, θα παντρευτούμε με το καλό τον άλλο μήνα.
1: Είναι ελληνικής καταγωγής?
0: Όχι.
1: Όχι, οπότε τι γλώσσα μιλάτε μεταξύ σας?
0: Αγγλικά.
1: Αγγλικά, ωραία. Οπότε... και τι σου έδωσε η Αυστραλία που ίσως, δηλαδή τι κέρδισες σε σχέση με το αν έμενες στην Ελλάδα, τι έχεις κερδίσει μένοντας στην Αυστραλία?
0: Αυτό που συμβαίνει όταν οποιοδήποτε Έλληνας πηγαίνει στο εξωτερικό είναι ότι ανοίγει το μυαλό σου. Είσαι πιο... πώς να το πω, open-minded. Είσαι open-minded, βλέπεις, γνωρίζεις ανθρώπους από άλλες κουλτούρες, συναναστρέφεσαι με καινούριο κόσμο, πράγματα τα οποία τα θεωρούσες δεδομένα στην Ελλάδα αλλάζουν στο εξωτερικό. Η ζωή γενικά αλλάζει, βλέπεις τη ζωή με, από άλλη οπτική γωνία. Και σίγουρα αυτό με βοήθησε, σίγουρα με έχει κάνει καλύτερο άνθρωπο, σίγουρα με έχει βοηθήσει στη καριέρα μου, στη δουλειά μου, οπότε έχω πολλά να ευχαριστήσω την Αυστραλία, νομίζω δεν είναι μόνο ένα.
1: Μπράβο, και από μουσική ελληνική ακούς καθόλου?
0: Α, βέβαια, βέβαια.
1: Να πάμε σε κάποιο μουσικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε σε λίγο.
0: Εννοείται, με μεγάλη μου χαρά.
1: Ωραία, τι θα σου άρεσε?
0: Ξέρεις τι έχω να ακούσω καιρό, Κώστα μου? Έχω να ακούσω το «Ένα καλό Ικαριώτικο».
1: Το Ικαριώτικο του Γιάννη Πάριου. Πάμε να τα ακούσουμε και να χορέψεις.
0: Έγινε.
1: Και στο γάμο σου.
0: Και στο γάμο.
1: Ε?
0: Ναι.
1: Good.

0: Χαρά, είσαι εκεί?
1: Εννοείται.
0: Εννοείται. Σου άρεσε αυτό?
1: Αχ, τέλεια, ανεβαστικό.
0: Μπράβο. That's
1: για
0: good.
1: Δευτέρα οπότε... βράδυ είναι πάρα πολύ ανεβαστικό.
0: Σου θύμισε αρκετά.
1: Ναι, εννοείται, εννοείται. Mm-hmm. Από μικρή χώρα με παραδοσιακούς χορούς και η αλήθεια είναι ότι έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Mm-hmm. Πρέπει να αρχίσουμε την εξάσκηση ξανά για το γάμο.
0: Ναι, εννοείται. Οπότε θα πρέπει να σίγουρα να χορέψεις
1: μπροστά. Σίγουρα είναι μέσα στο πρόγραμμα, βέβαια.
0: Ναι, προπαντός όταν θα πρέπει να δείξεις, να αναδείξεις εσύ τους ελληνικούς χορούς για τους καλεσμένους.
1: Ναι, γιατί...
0: Εφόσον είναι ξένοι.
1: Είναι ξένοι. Οι Έλληνες θα είμαστε η μειονότητα, οπότε πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό.
0: Κάποιοι πήρανε τηλέφωνο και δεν ξέρω αν έχουν καμία αντίρρηση σε αυτά που ίσως ακούνε οι λες και καλό θα είναι να ακούσουμε και κάποιες άλλες απόψεις. Αλλά τέλος πάντων, ας ξανακαλέσουν σε λίγο. Μια που είπες για το γάμο και το χορό... Μου είχες πει ότι σου άρεσε και ένα άλλο τραγούδι, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τα... με το... είναι πριν κανείς παντρευτεί, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι, είναι.
0: Θα τα ακούσουμε σε λίγο ή θέλεις να τα ακούσουμε τώρα?
1: Όποτε θέλεις, όποτε θέλεις.
0: Για πάμε να τα ακούσουμε και αυτοί που πήραν τηλέφωνο ας ξανακαλέσουν, να δούμε αν έχουν να μας πούνε τίποτε. Να τους αφήσουμε... κάποια έκπληξη ή θα μας πεις την ονομασία του τραγουδιού? Ο κύριος Χριστάκης είναι.
1: Ο κύριος Χριστάκης. Ναι. Από Κανάρα σε Κανάρα θα πετάω.
0: Α, έτσι οπότε. Για πάμε από Κανάρα σε Κανάρα και θα επανέλθουμε.

0: Ορίστε το τραγούδι σου και
1: Τέλεια,
0: σ'
1: τέλεια.
0: άρεσε.
1: Τέλεια,
0: Μόνο που
1: αυτά είναι τα
0: πραγματικά,
1: τραγούδια του παππού μου.
0: ναι, λοιπόν, ξέρω ότι δεν θα είσαι ελεύθερο πουλί σε λίγο χρονικό διάστημα, σε ένα λιγότερο από ένα μήνα. Οπότε και είχαμε τον Βασίλη Παπαϊωάννου που πήρε τηλέφωνο και είπε τις καλύτερες ευχές, σου εύχεται καλά Στέφανα. Ο Βασίλης Παπαϊωάννου ήταν πάνω από 38 χρόνια στη θέση που είμαι εγώ τώρα αυτή τη στιγμή και είναι η πρώτη φορά που δεν ήρθε σήμερα. Πάντως πήρε τηλέφωνο και μας ευχήθηκε ό,τι το καλύτερο και σε σένα καλά Στέφανα.
1: Τον
0: Ζωή ανθόσπαρτη είπε.
1: ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τιμάει πραγματικά. Να είναι καλά.
0: Να σε καλά, αυτός είχε το δικό του τρόπο που έλεγε τα πράγματα και δεν επαναλαμβάνεται από κανέναν, είναι πρωτότυπος, αλλά τέλος πάντων το ευχόμαστε ό,τι το καλύτερο
1: Εννοείται,
0: και
1: εννοείται.
0: να περνάει καλά με την οικογένειά του.
1: Βεβαίως, να είναι όλοι καλά, όλοι να είναι καλά.
0: Ναι, δεν μου λες κάτι, γιατί σκεφτόμουν τώρα που μιλάγαμε για τη ζωή γενικά, για τους νέους, τους λένε νεόφερτους, αυτοί που ήρθαν τα τελευταία χρόνια σε σχέση με τους...
1: Νεόφερτος.
0: Ναι, οπότε σκεφτόμουν όταν ένας άνθρωπος μεταναστεύει και δεν αφήνει πραγματικά την προηγούμενη ζωή του πίσω, την κουβαλάει μαζί του, συμφωνείς με αυτό?
1: Φυσικά. Κανείς δεν φεύγει από εκεί που είναι αφήνοντας τα πάντα πίσω. Φεύγει για ένα καλύτερο αύριο, μια καλύτερη ζωή, αλλά πάντα κουβαλάει αναμνήσεις, την
0: Τη
1: οικογένειά
0: γλώσσα
1: του, τη γλώσσα
0: που μιλάμε
1: του,
0: κι
1: τα
0: εμείς,
1: ύφη του, βέβαια, τα
0: ναι.
1: έθιμά του, τα κουβαλάς όλα, βέβαια.
0: Το φαγητό, τι φαγητά μαγειρεύεις,
1: Και το φαγητό.
0: ναι. Η μουσική, οι αναμνήσεις όπως είπες, ναι. Και ο τρόπος
1: Όλα, όλα,
0: ακόμη που
1: βέβαια.
0: γελάει, ορίστε. Συγγνώμη.
1: Όχι, όχι, τίποτα.
0: Α, έλεγα και ο τρόπος ακόμη που γελάει με την έννοια
1: Και ο
0: ότι
1: τρόπος
0: είναι
1: που είναι,
0: οι
1: ναι, όλα,
0: Αγγλοσάξονες
1: όλα.
0: κάπως ήσυχοι, εμείς όμως είμαστε λίγο πιο
1: Είμαστε πιο φασαριώδεις, βέβαια.
0: φωνακλάδες.
1: Βράζει το αίμα μας, εννοείται.
0: Ζούμε.
1: Ζούμε ακριβώς αυτό που είπες, όπως το είπες, ζούμε.
0: Και σιγά σιγά προσθέτονται καινούργια πράγματα. Γι' αυτό μου αρέσει η φράση «A taste of Greece, Australia and life in between». Τι λες εσύ? Ωραίο
1: Συμφωνώ.
0: αυτό. Θα
1: Μ'
0: το
1: αρέσει
0: υιοθετήσω.
1: πάρα
0: «A taste
1: πολύ.
0: of Greece, Australia and life in between».
1: Life in between, κάπως έτσι
0: Και
1: είναι,
0: στη
1: κάπως έτσι.
0: χαρά, εσύ σήμερα χαρά, αισθάνεσαι περισσότερο Ελληνίδα?
1: Ελληνίδα ποτέ δεν θα πάψω να αισθάνομαι, ακόμα και αν αποκτήσω την αυστραλέζικη υπηκότητα, πάντα θα είμαι Ελληνίδα, μέχρι να πεθάνω.
0: Νιώθεις έστω λίγο Αυστραλή ή κάτι καινούριο ή λίγο από τα δυο?
1: Νομίζω πάντα θα το κρατεί το ελληνικό στοιχείο, πάντα θα υπερτερεί. Δεν νομίζω ότι ποτέ θα λιώσω Αυστραλέζα, με την έννοια που μπορεί να το εννοείς, αλλά σίγουρα με την νοοτροπία μπορώ να πω με σιγουριά ότι αισθάνομαι λίγο πιο Αυστραλέζα.
0: Okay. Και επειδή παρέα δεν είναι μόνο η μουσική και η κουβέντα, θέλουμε να ξέρουμε και τι συμβαίνει γύρω μας και για τα
1: Βεβαίως.
0: επόμενα 5 λεπτά συνδεόμαστε με άλλα άτομα επίσης, άτομα που αγαπάμε και ξοδεύουμε το χρόνο μας για να... γιατί πάντοτε ο χρόνος είναι πολύτιμος και εσύ τι παρέες έχεις κάνει στην Αυστραλία, έχεις δεθεί με άτομα εκτός από το σύζυγο, από το μελλοντικό σύζυγο, συγγνώμη,
1: Μελλοντικό σύζυγο, δε, όχι, όχι,
0: σύντροφο
1: ούτε.
0: έπρεπε να πω.
1: Είναι σύζυγος πλέον. 26 μέρες μας χωρίζουν από το γάμο, το ίδιο κάνει. Βεβαίως, έχω πάρα πάρα πολύ καλή φίλη, πολύ
0: Ωραία.
1: ιδιαίτερη γυναίκα. Τη γνώρισα όταν ήρθα στην Αυστραλία, έμεινα για κάποια χρόνια μαζί της.
0: Ναι.
1: Και με με το πέρασμα των χρόνων δεχτήκαμε πάρα πολύ και είμαι πολύ περήφανη να πω ότι την αισθάνομαι σαν μητέρα μου.
0: Α, ωραία, ωραία. Πολύ καλό αυτό. Και εκτός αυτού, οπότε αν θα πήγαινες Ελλάδα, θα είχες κάτι που σε δένει πίσω στην Αυστραλία ή ο νου σου θα έστρεφε πίσω στην Αυστραλία λόγω της φιλίας.
1: Εννοείται, δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να, να ξεχάσω την καλή μου φίλη Μένη, που την έχω και σαν μητέρα μου. Πάντα το μυαλό μου θα γυρνάει πίσω και πάντα θα σκέφτομαι τους ανθρώπους που με έχουν βοηθήσει στη σταδιοδρομία μου μέχρι στιγμής.
0: Και μια που βρίσκεσαι εδώ, υπάρχει κάτι από την Ελλάδα που αρνείσαι να εγκαταλείψεις?
1: Πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Αρνούμε να εγκαταλείψω την ελληνική μου νοοτροπία. Πάντα θα είμαι πονακλού, πάντα θα είμαι έτοιμη για ζωή, πάντα θα θέλω να βγαίνω στους δρόμους, να πίνω τον καφέ μου για 2-3 ώρες.
0: Ναι, γιατί δεν είναι, είχα πει κάποτε ότι είναι τηλετούργημα ο καφές. Είναι απλά η λέξη, δεν είναι το θέμα ότι πίνεις τον καφέ, πιο πολύ είναι η φράση «κάτσε να κάνουμε παρέα», εννοεί. Έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται, εννοείται. Να κουτσομπολέψεις, να πεις τα νέα σου, είναι ολόκληρη ρετελεστία.
0: Και αυτό που μου κάνει εντύπωση, πολλοί από τα πολλοί νέοι που έχουν έρθει έχουν ζήλο και την ενέργεια να προχωρήσουν, να προοδεύσουν, δοκιμάζουν διάφορες δουλειές μέχρι να κατασταλάξουν κάπου, δεν τους σταματάει κάτι να... και προχωράνε μπροστά και έχουν πετύχει πάρα πολλά μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα. Θα συμφωνούσες με αυτό που λέω?
1: Ναι, ξέρω πολλούς επιχειρηματίες που έχουν έρθει και αυτοί στην Αυστραλία σχετικά πρόσφατα όπως εγώ, οι οποίοι έχουν φέρει τις οικογένειές τους, έχουν πολύ καλές επιχειρήσεις, έχουν προσπαθήσει και έχουν εργαστεί πάρα πολύ σκληρά. Και φυσικά η σκληρή δουλειά αποφέρει και καρπούς.
0: Μπράβο. Yeah. Σωστά. Αν ένας νέος άνθρωπος που είναι στην Ελλάδα και μας ακούει τώρα στο Monday μαζί και σκεφτόταν να έρθει η Αυστραλία, τι θα του έλεγες?
1: Αυτό που θα πω είναι λίγο διαφορετικό από αυτά που έχω πει ως τώρα. Θα του έλεγα να πάει στην Ευρώπη, ναι. Γιατί η γραφειοκρατία εδώ πέρα μας σκοτώνει.
0: Η γραφειοκρατία. Όλοι λένε η γραφειοκρατία της Ελλάδας είναι πολύ πιο χειρότερη.
1: Σε αυτό θα συμφωνήσω.
0: Αλλά και η Αυστραλία, η γραφειοκρατία δεν πάει πίσω, με αυτά που μου λες.
1: Φυσικά είναι και το οικονομικό κομμάτι που οποιοδήποτε σκέφτεται να έρθει εδώ πρέπει να είναι προετοιμασμένος οικονομικά. Ας το πούμε έτσι. Είναι πολλά τα χρήματα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και μακριά. Κατά κάποιο τρόπο, γι' αυτό ίσως είπες στην Ευρώπη.
1: Στην Ευρώπη να είναι πιο κοντά, να πάσα στιγμή αν κάτι δεν πάει καλά και θελήσουν να επιστρέψουν πίσω, πάντα υπάρχει αυτή η ευκαιρία. Εδώ είναι λίγο πιο δύσκολο, είναι πιο μακριά, τα εισιτήρια είναι πιο ακριβά, υπάρχει λίγο πιο πολύ απομόνωση. Είναι μια δύσκολη απόφαση και μεγάλη απόφαση για όποιον την πάρει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουν πολλές ευκαιρίες να πετύχουν στη ζωή τους. Η Αυστραλία δίνει πολλές ευκαιρίες σε όλους.
0: Μπράβο, αυτό πιστεύω και εγώ, ότι υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες και είναι αρκεί να τρέξεις, να έχεις το ζήλο και προοδεύεις.
1: Πιστεύω πως όποιος έρχει εδώ πέρα είναι προσπαθείς να αποδείξεις ότι είσαι ικανός. Γι' αυτό εργάζεσαι 2 φορές σκληρότερα από κάποιον που βρίσκεται ήδη εδώ. Γιατί θέλεις να πετύχεις, θέλεις να κάνεις κάτι παραπάνω που ίσως να μην έχεις την ευκαιρία να το κάνεις στην Ελλάδα. Και Φυσικά έτσι εργάζεται πιο σκληρά και αυτό σου αποφέρει περισσότερα. Mm-hmm. Ανταμείβεσαι.
0: Ορίστε, ανταμείβεσαι, ναι.
1: Ναι.
0: Και δεν μιλάμε για τις αρχές της εκμετάλλευσης.
1: Όχι, όχι, όχι. Πέρασαν πολλά χρόνια, αλλά τα καταφέραμε. Είδαμε φως στο τούνελ.
0: Ναι, αυτό είναι. Αν προσπεράσει, αν μπορεί και ξεπεράσει κάποιος αυτές τις αρχικές δυσκολίες, από εκεί και πέρα και έχει υπομονή και επιμονή, είναι πολύ πιο καλά.
1: Ακριβώς, συμφωνείς? Ακριβώς. Εννοείται. Χρειάζεται και τα δύο, και επιμονή και υπομονή.
0: Τώρα πάμε σε κάποιο άλλο θέμα και είναι το θέμα της κοινότητάς μας εδώ στην Αυστραλία. Είπες για το Oakley, αλλά πώς σου φαίνεται η Ελλάδα εδώ στην Αυστραλία?
1: Σίγουρα υπάρχει το στοιχείο, το ελληνικό είναι πάρα πολύ δυνατό. Mm-hmm. Κάθε χρόνο οργανώνονται πάρα πολλά φεστιβάλ. Ο Δήμος της Μελβούνης κάνει πάρα πολλά πράγματα για τους Έλληνες, τους θυμάει. Mm-hmm. Οπότε είναι, πιστεύω, ότι καλύτερο. Είναι σαν μια μικρή Ελλάδα έξω από την Ελλάδα, για όποιον επισκέπτεται, για όποιον δεν γνωρίζει τι σημαίνει Ελλάδα. Θέλει να δοκιμάσει το φαγητό, θέλει να δει την κουλτούρα μας. Mm-hmm. Σίγουρα η Μελβούρνη φροντίζει να τα κάνει όλα αυτά.
0: Ναι, έχει, there's a variety.
1: Έχει πολλά πράγματα να δεις και να κάνεις.
0: Μεγάλη ποικιλία.
1: Μεγάλη ποικιλία.
0: Αρκεί να έχεις όρεξη, μπορεί να πας όπου θες και να κάνεις ό,τι θες.
1: Αυτό είναι το καλό της Μελβούρνης. Η πολυτισμικότητα, πολυπολιτισμικότητα, συγγνώμη, και η μίξη όλων των λαών. Mm-hmm. Πιστεύω ότι αυτό είναι ό,τι καλύτερο.
0: Ναι. Λοιπόν, οπότε φτάνουμε προς το τέλος. Ή αν έχεις χρόνο, μπορεί να πάμε να ακούσουμε την Έλενα Παπαρίζου ή το Στέλιο Ρόκο, πιο προτιμάς, και να μείνεις λίγο ακόμη μαζί μας.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Έγινε.
1: Πάμε για Παπαρίζου, Κώστα.
0: Παπαρίζου, πάμε στην Παπαρίζου τότε. Έγινε. Πάμε να ακούσουμε την Παπαρίζου και θα επανέλθουμε.

0: Σου άρεσε αυτό, Χαρά?
1: Αυτό δεν το είχα ακούσει.
0: Ναι, είναι ένα νέο τραγούδι της Έλληνας Παπαρίζου.
1: Πολύ καλό είναι, πάρα πολύ καλό.
0: Α, ωραία. Μπράβο, χαίρομαι που σας άρεσε.
1: Πρέπει να συμπαντήσουμε τα καινούργια τραγούδια, νομίζω. Έχω κολλήσει στα παλιά.
0: Από κλουβί σε κλουβί.
1: Από κλουβί σε κλουβί. Παπαρίζω όμως δεν την ξέρω.
0: Αλλά είπες τώρα στο διάλειμμα ότι θα ήθελες να ακούσεις τον Κωνσταντίνο Αργυρόπου με το τραγούδι, πώς λέγεται?
1: Ελπίδα.
0: Ελπίδα, μπράβο. Οπότε...
1: Είναι ο καλύτερος, νομίζω, αυτή τη στιγμή. Ο καλύτερος τραγουδιστής στην Ελλάδα.
0: Αυτή τη στιγμή.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Α, έχεις καιρό να πας στην Ελλάδα?
1: Έχω, προσπαθώ να πηγαίνω μία φορά το χρόνο.
0: Και έχει τύχει σε αυτά τα χρόνια που είσαι εδώ, 11 χρόνια, πήγες πολλές φορές ή ελάχιστες?
1: Λέω, προσπαθώ να πηγαίνω μια φορά το χρόνο τώρα, αλλά δυστυχώς αυτό δεν ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια. Είχαμε τον κορονοϊό, ήταν λίγο δύσκολο να πάμε.
0: Α, τώρα θυμήθηκα κάτι. Έπρεπε να παίξω εκείνο το τραγούδι για τον κορονοϊό. Ξέρεις η Άμπα που έχουν το Dancing Queen?
1: Ναι.
0: Ναι, σε αυτό το ρυθμό έχει για τον κορονοϊό.
1: Θα ήταν πολύ αστείο.
0: Sanitize. Ορίστε.
1: Θα ήταν πολύ αστείο αν το έλεγα.
0: Ναι, είναι πολύ αστείο. Δυστυχώς δεν το έχω μαζί μου τώρα. Καλό θα ήταν να θυμηθούμε λίγο και τις, η απομόνωση δηλαδή για πολλούς που είναι μόνοι τους. Πραγματικά θα ήταν αρκετά δύσκολα. Ακόμη και για μια οικογένεια που είναι συνέχεια ο ένας πάνω στον άλλον ή καθημερινά, επί καθημερινής βάσεως, να αντιμετωπίζει ο ένας τον άλλον συνέχεια. Τι λες?
1: Ήταν δύσκολο για όλους. Δεν ήταν εύκολο, εννοείται. Mm-hmm. Το ότι δεν μπορούσες να πας πουθενά περισσότερο από 5 χιλιόμετρα τουλάχιστον εδώ στη Μελβούρνη, αυτό ήταν ό,τι χειρότερο για το περισσότερο κόσμο.
0: Yeah, ζούσε και η μητέρα σου εκείνη την περίοδο και όταν συζητούσατε για τα μέτρα που είχαμε εδώ στη Μελβούρνη σε σχέση με αυτά που είχαν στην Αθήνα, δεν ζούσε η μητέρα σου ή στην Αμό?
1: Στην Αθήνα.
0: Και... Ναι, πώς ήταν τα πράγματα εκεί, θυμάσαι?
1: Τα πράγματα ήταν λίγο καλύτερα.
0: Εσύ ήσουν εδώ όμως, έτσι?
1: Εγώ ήμουν εδώ, βέβαια. Στην Αθήνα έπρεπε, από ό,τι θυμάμαι, για να βγεις έξω έπρεπε να στείλεις ένα μήνυμα από το κινητό σου. Αν ήθελες να βγάλεις το σκύλο σου βόλτα, έπρεπε να στείλεις ένα μήνυμα ότι βγάλεις το σκύλο βόλτα. Mm-hmm. Η κυβέρνηση το είχε οργανώσει ούτως ώστε να ξέρουν που οποιοδήποτε βγαίνει στο δρόμο για ποιο λόγο βγαίνει.
0: Ναι.
1: Ήταν λίγο διαφορετικά εκεί πέρα, εδώ λίγο διαφορετικά. Τώρα τι θα προτιμούσες? Είναι όπως και να το πάρεις, η κατάσταση ήταν πολύ δύσκολη για όλο τον κόσμο τότε.
0: Ναι, σίγουρα. Δεν μου λες κάτι, αν γύριζες ή είχες ένα καθρέφτη και έβλεπες την Χαρά του σήμερα ή του 2015, πριν αφήσεις να συνεχίσει η βραδιά, τι θα της έλεγες να αλλάξει, τι θα έκανε το διαφορετικό για να αντιμετωπίσει τη ζωή στην Αυστραλία? Το έχεις σκεφτεί?
1: Θα
0: άλλαζες τίποτε?
1: Στη Μεγάλη Χαρά.
0: Ορίστε.
1: Τι θα έλεγε Μικρή Χαρά στη Μεγάλη Χαρά?
0: Στη Μεγάλη Χαρά. Τώρα που είσαι πιο όριμη από ό,τι ήσουν πριν 11 χρόνια, τι θα έλεγε στη Μικρή Χαρά? Θα άλλαζε τίποτε?
1: Εννοείται. Θα της έλεγε μην ακούς κανέναν και προχώρα. Μην ακούς τι θα πει ο κόσμος και προχώρα. Κάνε αυτό που αγαπάς, αυτό που ονειρεύεσαι. Mm-hmm. Και μην σκέφτεσαι αυτό που λέμε στην Ελλάδα, το κλασικό, τι θα πει ο κόσμος, τι θα πούνε οι συγγενείς, τι θα πει η γειτονιά. μην γίνουμε ρεζίλοι.
0: Ναι, και πολλές φορές είναι το εμπόδιο αυτό.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό είναι κάτι που έχει εμφυτευτεί, πιστεύω, στον περισσότερο κόσμο, στους περισσότερους Έλληνες. Mm-hmm. Το να προσέχουμε το τι κάνουμε και πάντα να έχουμε στο νου μας τι πιστεύει ο υπόλοιπος κόσμος.
0: Mm-hmm. Oh, good. Οπότε χαρά. Είπαμε, αν ένας νέος άνθρωπος από την Ελλάδα θα ερχόταν τώρα, θα του έλεγε τα ίδια, είπαμε, να μην ακούει τους άλλους.
1: Να μην ακούει κανένα, να κάνει αυτό
0: και να προχωρήσει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πραγματικά. Ήσουν η πρώτη καλεσμένη.
1: Ελπίζω να έκανα καλό ποδαρικό.
0: Νομίζω ότι έκανες ένα καλό ξεκίνημα.
1: Είμαι σίγουρη ότι από εδώ και έπειτα θα είναι, η δουλειά σου είναι εκπληκτική και είμαι σίγουρη ότι και ο υπόλοιπος κόσμος που σε ακούει θα σε αγαπήσει.
0: Για να δούμε πώς θα τα καταφέρουμε. Πρώτη βραδιά και λίγο δύσκολα μου φαίνεται. Αλλά τέλος πάντων εδώ είμαστε και κάθε Δευτέρα θα έχουμε και κάποιον να μας λέει μία ιστορία από τα πράγματα που κουβαλάει μαζί του ή της. Και χαρά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστώ πραγματικά. Ήσουνα...
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Κώστα μου, τιμή μου να είμαι στην εκπομπή, τιμή μου να κάνω την πρεμιέρα και το ποδαρικό μαζί σου.
0: Το καλύτερο ξεκίνημα δεν θα μπορούσαμε να έχουμε και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Καλό σου βράδυ, καλά Στέφανα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και το τραπέζι μας πάντα θα είναι ανοιχτό για σας. Μην ξεχνάς, αν θέλεις, μείνε στη γραμμή να ακούσεις τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Θα παίξει το τραγούδι του που λέγεται Ελπίδα. Και αυτό είναι πραγματικά ο τίτλος που λέει Ελπίδα. Ισχύει για όλους που μεταναστεύουν. Έχουν κάποια ελπίδα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό σ' αρέσει.
1: Για πολλούς λόγους.
0: Για πολλούς λόγους. Λοιπόν, και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ, χαρά.
1: Εγώ σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ.
0: Καλό βράδυ και σε σένα και φεύγουμε με την ελπίδα.
1: Έγινε, πάμε.
0: Γεια σου.

Ευχαριστούμε και τη χαρά που επέλεξε αυτό το τραγούδι, γιατί πράγματι όλοι έχουμε κάποια ελπίδα και για κάθε αρχή είναι δύσκολη και γιατί δεν ξέρουμε τι περιμένουμε, δεν έχουμε τον χάρτη, δεν γνωρίζουμε πού θα καταλήξουμε, αλλά υπάρχει και κάτι όμορφο στην αρχή, δεν έχει γραφτεί ακόμη το τέλος. Αυτό είναι το όμορφο της αρχής. Υπάρχει και ένα τέλος. Η χαρά λοιπόν μας έκανε το ποδαρικό και με το μικρό χαμόγελο στη φωνή της η σκέψη για την εβδομάδα που μου ήρθε τώρα είναι μην περιμένεις να είσαι έτοιμος για να κάνεις το πρώτο βήμα. Σύμφωνα με τα λεγόμενα της χαράς πρέπει να κάνεις πραγματικά, κάνε το πρώτο βήμα και άσε τη διαδρομή να σε μάθει. Έτσι λοιπόν μπορεί να προχωρήσεις και να σταδιοδρομήσεις. Θα πάμε σε ένα σύγχρονο ελληνικό κομμάτι που ήταν αυτό με τη θετική αίσθηση, αλλά και ένα χαμόγελο για όλους αυτή την εβδομάδα. Θα ήθελα και έχουμε ακόμη 6 μέρες μπροστά μας για να την κάνουμε όμορφη και θα ήθελα να περάσετε μια όμορφη εβδομάδα. Γι' αυτό κάνουμε και αυτή την αρχή όλοι μαζί. Πάντοτε θα έχουμε κάποιον εδώ στο τραπέζι. Αν θέλετε να πείτε κι εσείς τίποτε, ευχαρίστως. Μπορείτε να καλέσετε στο 94 19 83 77 94 19 83 77 να μας πείτε και εσείς τις σκέψεις σας και αν θέλετε να βγείτε στον αέρα ίσως να το αναφέρετε και στον κόσμο. Οπότε κάπως έτσι φτάνουμε προς το τραγούδι της Μαρινέλλας «Άνοιξε πέτρα για να μπω». Ήταν μια αφιέρωση από τον Γιάννη που μας πήρε τηλέφωνο πριν και σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια, Γιάννη. Βρήκα το τραγούδι σου και θα το παίξω σε λίγο ή μάλλον ας το παίξουμε τώρα. «Άνοιξε πέτρα για να μπω» της Μαρινέλλας.

Ακούσαμε λοιπόν και την Μαρινέλα, η οποία έφυγε από τη ζωή πρόσφατα, και θα ήθελα, μια που ήταν και ο Κώστας Χατζής, που βρισκότανε αξιόπιστη, βρισκότανε δίπλα της, να τον τιμήσουμε για, ως μεγάλη φωνή και δημιουργό δίπλα στη μνήμη της Μαρινέλλας. Οπότε θα παίξουμε κάποια τραγούδια του Κώστα Χατζή μαζί με τη Μαρινέλλα. Απόψε η πρώτη εκπομπή μας, δεν θα μπορούσα να μην κάνω και μια μικρή στάση σε αυτή τη μουσική, γιατί η μουσική είναι η μνήμη μας και υπάρχουν καλλιτέχνες που δεν τους ακούμε απλώς, τους κουβαλάμε. Μια από αυτές τις φωνές ήτανε και θα παραμείνει η Μαρινέλλα, η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, η φωνή που πέρασε από γενιές. Ξέρω, ο Βασίλης Παπαϊωάννου μπορεί να μην του αρέσει τόσο πολύ, αλλά η Μαρινέλλα έφυγε από τη ζωή στην ηλικία 87 ετών, αφήνοντας πίσω της μια τεράστια διαδρομή στο ελληνικό τραγούδι. Απόψε δεν θέλω να σταθούμε μόνο στη λύπη, θέλω να σταθούμε στη ζωή που μας χάρισε, στα τραγούδια της, στις στιγμές, στις αναμνήσεις που έχουμε πολύ με τα τραγούδια της Μαρινέλλας, και δίπλα της θέλω να θυμηθούμε και τον άνθρωπο που είχε συνδέσει το όνομά του με το κοινωνικό τραγούδι, την ευαισθησία και τη δύναμη του στίχου, τον Κώστα Χατζή. Δύο διαφορετικές πορείες, και σαν τσιγκάνος είχε υποστεί αρκετό ρατσισμό, αλλά δύο διαφορετικές φωνές. Αλλά ένας κοινός παρονομαστής. Το ελληνικό τραγούδι μπορεί να γίνει μνήμη, μπορεί να γίνει παρηγοριά, μπορεί να γίνει παρέα και μπορεί να μας θυμίζει από πού ήρθαμε, όπως και αυτός. Γεννήθηκε στη Λιβαδιά, αλλά αντιμετώπισε αρκετά και δεν ήξερε γιατί, ίσως το χρώμα της επιδερμίδας του, ίσως η προφορά της ελληνικής γλώσσας από το σπίτι του, ενώ γεννήθηκε στη Λιβαδιά, είχε υποστεί πάρα πολύ ρατσισμό. Και για όλους εκείνους τους ανθρώπους που δεν είναι πια μαζί μας, θέλω να εξακολουθούν να κάθονται στο τραπέζι μας και κάθε φορά που ακούμε ένα τραγούδι τους μας θυμίζει κάτι. Για πάμε να ακούσουμε το τραγούδι «Ιθάκη» που τραγουδάνε μαζί.

0: Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που μας πήραν τηλέφωνο και ευχήθηκαν καλή σταδιοδρομία και σας ευχαριστώ από καρδιάς. Ο κύριος Γιάννης θα ήθελε να παίξουμε ένα τσάμικο, το οποίο θα παίξουμε σε λίγο. Μόνο θα ακούσουμε τις ευχαριστίες που έχει ηχογραφήσει ο Βασίλης Παπαϊωάννου για όλους αυτούς που στηρίζουν την εκπομπή εδώ στο 3CR, και θα επανέλθουμε με το τσάμικο μετά από τα ευχαριστήρια. Και αν δεν ήταν για σας που συμβάλλετε και κάνετε την δωρεά που κάνετε, δεν θα υπήρχε και η ελληνική φωνή εδώ στο 3CR. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάμε να ακούσουμε τα άτομα που μας χρηματοδοτούν.
1: Σταθμός Εθνικοτήτων 3CR, κάθε Δευτέρα βράδυ στα 855 στα μεσαία κύματα. Να ευχαριστήσω την ελληνική κοινότητα Αμώνας και Περιχώρων, την πρόεδρο, την κυρία Άννα Εμμανουήλ, Σταμάτης Ντούρος, Έρικ Νέγρος, Πόπι, Έφη και Μιχάλη, στο 355 Wellington Road στο Mulgrave, και κάθε Δευτέρα το μεσημέρι με 10 δολάρια μεσημεριανό φαγητό. Στάθης Ρομποτής, τα συναγώνιστα στην αγορά, ψισταριές, μοτόρια υψηλής τεχνολογίας, ανταλλακτικά σούβλες, σχάρες ανοξείδωτες, καθημερινά στο εργοστάσιο του 34 κάθετος 127 Highbury Road, Bergwood. Τις Κυριακές 8 με 1 στην αγορά του Oakley Bergwood Barbecues. Τηλέφωνο 98-08-43-17. Αιγαίων Παντοπολίων στην τρανή αγορά του Πρέστον. Θανάσης και Τζούλη Μανολάς, πανδεσία τροφίμων, ντόπια και ευρωπαϊκά, συναγώνιστες τιμές. Το μοναδικό από καρδιάς Παντοπολίων, Θανάση και Τζούλη Μανολάς. Ξέχωρη μέρα, ξεχωριστή βραδιά, που αλλού στο καφενείο του Ηλία, στο 537 High Street North Court. Αναψυκτικά, ξεχωριστό μεζέ και με μουσική, με το μουσικοθεθέτη Γιαννάκη Κωστάκη, ταβέρνα του Ηλία. Αιγαίων, ένα ξεχωριστό Σάββατο στο εστιατόριο του Μιχάλη και Ελένης Γλινάτση, 19 Brunswick Street στο Fitzroy. Κοντά μας τώρα με αγάπη το μαγαζί Mr. Fresh. Mr. Fresh με όλα τα καλά. Στην αγορά North Court Plaza, το πρώτο μαγαζί αριστερά στην πόρτα. Μια ξεχωριστή φυσιογνωμία ανθρωπιάς και αγάπης, ο ανεπανάληπτος πρόεδρος της Ομοσπονδίας στα Αιγαία του Λακωνίας, Δικαιάκος Γιώργιος. Υδραυλικές εγκαταστάσεις, νερά, γκάζια και κάθε εργασία εγκατάστασης θερμοσιφώνου. JNS Armen, ο Σάββας κοντά μας, 0425 806506. Πέσαν τα τούβλα, σπάσαν οι πάσελοι, κανένα πρόβλημα. Νίκος Στεριανός, ο μοναδικός στην ανοικοδόμηση, παίρνει και τα σκουπίδια. 0407 1459 86. Σε μια χαρά, σε μια στεναχώρια που αλλού, στο Ντιγάνι. Ντιγάνι Northcote Plaza, Γιώργος Κουκουνάκης, Τάμι Μισαηλίδης. Τα όργανα κοντά μας με πολύ αγάπη, ο ανεπανάληπτος DJ, ξένη και ελληνική μουσική, μια ξέχωρη επιθυμία και ζωντανές μουσικές με το μουσικοσυνθέτη Γιαννάκη Κοτσάκη. 04-07-52-98-38. Για παραγγελές, όχι φυσικά ζεμπεκές, αλλά ένα κουντοσούβλι, τα καλύτερα σφαχτάρια, στο χασάπικο του Κοντοκώστα, στο 278 Alpha Huntingdale Road. Ένα όνομα, θαυμάσια εξυπηρέτηση Κοντοκώστας. Fresh and Bake, στο Oakley το κέντρο, χωριάτικος φούρνος. Παραγγελιά από βραδείς, στο 95-68-06-64. Κάνουμε και πρόσφορα για αρτοκλασίες, λοιπά κουλούρια με σισάμι. The Fish Inn, Fish and Chips, Κόνο Μακεδόν, στο 511 High Street, Mount Waverly. 98-07-93-13. Ο Γιώργος Σούζας από την πρώτη Φλωρίνη κοντά μας. Δικηγορικά γραφεία Μωράιαν Άγνιο, Βασίλης Παπαστεριάδης, στο 8ο όροφο, 333 Collins Street στο City, 96-00-080-0877. Το γαλάζιο πτερίγιο, τα καλύτερα της θαλάσσης, ο Ρίτσα Ντίμ κοντά μας. Κοντά μας είναι και ο αγαπητός Σωτήρης από το 5 Oakley. Επίσης, για μια αλλαγή λαμπτήρες και καλωδιακή γραμμή, ο Σταύρος Χατζηγιάννης, 04-11-22-76-33. Να ευχαριστήσω θερμά τον Μάριο που είναι στο Ντελής, στο 17 Hamilton Place, στο Mount Waverly. Ο καφές μόνον 4 δολάρια. Εξαιρετικές προσιτές τιμές στο Ντελής με τον Μάριο. Thank you.
0: Ευχαριστούμε τον Βασιλή Παπαϊωάννου για τις ευχαριστίες και πάμε κατευθείαν στην αφιέρωση για τον κύριο Γιάννη. Ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια και είναι το τσάμικο.

Εύχομαι να είσαι ικανοποιημένος με το τραγούδι που το βρήκαμε και το παίξαμε και σε ευχαριστώ και πάλι κύριε Γιάννη. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής και είπαμε κάθε αρχή έχει και τέλος, αλλά εύχομαι να σας άρεσε το πρόγραμμα, εύχομαι να μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο να μου πείτε τι θα θέλατε να μιλήσουμε, ποιον να καλέσουμε στο τραπέζι μας την επόμενη φορά. Θα έχουμε έναν καλεσμένο από το Σίδνεϊ ή και κάποιον από τη Νέα Υόρκη στο σύντομο μέλλον. Οπότε μείνετε συντονισμένοι στο 3CR 94198377 είναι το τηλέφωνο και κάπως έτσι φτάνουμε προς το τελευταίο καφέ μας, αλλά έχουμε λίγα λεπτά μπροστά μας. Πάμε να ακούσουμε τον Βασίλη Παπαϊωάννου, Παπακοσταντίνου. Πάμε να ακούσουμε τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ευχαριστούμε κύριε Παπαϊωάννου για την πορεία που είχε στο 3CR, αλλά δεν είναι η δική σου φωνή, είναι του Παπακοσταντίνου και είναι πριν το τέλος.

γυρνούν σε φωτισμένο και αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσε από το χέρι, ότι ζούμε μου λες, δεν μου φτάνει.

Ήταν ο Βασίλης Παπακοσταντίνου και ευχαριστούμε όλους που πήραν τηλέφωνο και όλες και κυρία Κωνσταντίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ωραία σου λόγια. Λοιπόν, η Ελλάδα εδώ, η κοινότητά μας, πριν προχωρήσουμε προς το τέλος, θα αναφέρω, επιστρέψαμε τώρα στο Monday μαζί. Η ώρα πλησιάζει προς το τέλος, είναι παρά 20. Και τώρα θέλω να ρίξουμε μια ματιά λίγο έξω από το δικό μας το τραπέζι, να δούμε τι γίνεται στο Greek Community Cup το 2026 από τις 13 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου. Πραγματοποιείται το Greek Community Cup με διοργανώσεις για juniors, youth, άνδρες, γυναίκες και masters. Άρα για τους φίλους του ποδοσφαίρου κρατάμε ημερομηνίες. Και φυσικά δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο, είναι παρέα, οικογένεια, κοινότητα και ελληνική ταυτότητα. Και γι' αυτό καλό θα είναι να συμμετέχουμε όλοι στα κοινοτικά προγράμματα. Επίσης και βέβαια έρχεται και ένα μεγάλο κινηματογραφικό ραντεβού. Μην ξεχνάτε το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη θα πραγματοποιηθεί 13 έως 25 Οκτωβρίου το 2026. Η πρεμιέρα θα γίνει την 3η 13 Οκτωβρίου. Σημειώστε στα ημερολόγια σας και θα είναι με την ταινία Best Friends Forever. Φίλοι για πάντα. Είναι του Κωνσταντίνου Μούσουλη. Και να σας πω κάτι. Μου αρέσει πολύ η ιδέα ότι σε λίγες εβδομάδες θα καθίσουμε και σε μια κινηματογραφική αίθουσα εδώ στη Μελβούρνη και θα ακούσουμε ελληνικά στη μεγάλη οθόνη. Πραγματικά υπάρχουν πάρα πολύ καλή παραγωγή και τα τελευταία χρόνια έχουν πάρει και βραβεία, οπότε χαίρομαι που έρχεται το Greek Film Festival τώρα τον Οκτώβριο και συνιστώ σε όλους να πάτε να δείτε κάποιο έργο που θα σας αρέσει, είμαι σίγουρος θα σας αρέσει. Λοιπόν, στις 4 Σεπτεμβρίου υπάρχει συζήτηση βιβλίου του Michael Mohammed Ahmad στο Greek Center. Στις 18 Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται το Underage Club Night στο Greek Center πάλι, ηλικίες όταν λέμε underage 12 έως 17. Θυμόσαστε αυτές τις εποχές, teenage years, μια φορά και έναν καιρό. Στις 9 Οκτωβρίου υπάρχει το High Tea, όχι το Low Tea, το High Tea τώρα, στο Hotel Windsor, που αλλού, αλλά στο Windsor. Όχι το παλάτι, η μπειραρία, το ξενοδοχείο Windsor. Λοιπόν, και θα έχουμε κάθε Δευτέρα αυτή τη μικρή, στη μικρή γωνία τι γίνεται στην κοινότητά μας. Θα επισημάνουμε και κάτι τέτοιο. Για την κοινότητα που γνωρίζει τι συμβαίνει γύρω της, είναι μια κοινότητα που παραμένει ζωντανή. Και σε αυτό το κομμάτι, σε αυτόν τον τόνο θα πάμε σε ένα κομμάτι του Δημήτρη Μητροπάνου, το φημισμένο Ρόζα.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στον τελευταίο μας καφέ για απόψε. Δεν ξέρω πώς περάσαν οι 2 ώρες, αλλά ξέρω κάτι. Αυτό που θα ήθελα να δημιουργήσουμε απόψε, νομίζω πως το δημιουργήσαμε με την χαρά, μια παρέα, ένα τραπέζι και μια ιστορία. Μάθαμε από έναν νέο μετανάστη την εμπειρία του σε αυτή τη χώρα. Η κάθε ιστορία είναι διαφορετική, εννοείται. Ακούσαμε και μερικά τραγούδια και ανθρώπους που για 2 ώρες βρέθηκαν μαζί. Και αυτό είναι το Monday μαζί. Δεν θέλω να είναι μια εκπομπή όπου ο παρουσιαστής μιλάει και ο ακροατής απλά ακούει. Θέλω να αισθάνεστε ότι κάθεστε δίπλα μας, ότι κάποιος σας έχει αφήσει μια καρέκλα να καθίσετε και ότι υπάρχει ένας καφές για σας. Και ότι η πόρτα είναι πάντα ανοιχτή κάθε Δευτέρα στις 8 εδώ στο 3CR στους 855 AM Monday μαζί. Μια γεύση Ελλάδας, Αυστραλίας και ζωή ανάμεσα στις δύο. Οπότε ας πάμε σε ένα τραγούδι που είναι η αγάπη του καλοκαιριού του Στέλιου Ρόκου.

σε παντού. Και πριν σας πω καλή νύχτα, θέλω να θυμάστε κάτι. Η ζωή δεν είναι μόνο οι μεγάλες στιγμές, είναι οι μικρές, ένας καφές, ένα τηλεφώνημα, ένα τραγούδι. Είναι ένα τι κάνεις, ένα εδώ είμαι, είμαι εδώ. Και ίσως είναι αυτό τελικά το πιο σημαντικό, να είμαστε εδώ για κάποιον και να ξέρουμε ότι κάποιος είναι εδώ για μας. Σας ευχαριστώ που κάνατε απόψε παρέα μαζί μου. Σας ευχαριστώ που μου χαρίσατε την πρώτη σας Δευτέρα. Ευχαριστώ όλους τους ακροατές και ακροάτριες που πήραν τηλέφωνο. Ευχήθηκαν ότι το καλύτερο. Και απόψε άνοιξαμε την πόρτα. Την επόμενη Δευτέρα θα την έχουμε πάλι ανοιχτή. Μέχρι τότε να προσέχετε τον εαυτό σας, να προσέχετε τους ανθρώπους γύρω σας και αυτούς που είναι δίπλα σας, να τηλεφωνήσετε σε εκείνον που έχετε καιρό να ακούσετε, να λέτε «σ' αγαπώ» όταν το νιώθετε. Μην το λέτε αν δεν το νιώθετε. Και να μην ξεχνάτε ότι ακόμη και τις πιο δύσκολες Δευτέρες κάπου υπάρχει ένα τραπέζι, ένας καφές, μια καρέκλα, ελάτε εδώ, στο Θροησιά και κάποιος που σας περιμένει να καθίσετε. Από μένα ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλες και από το Monday μαζί με πολύ ζεστή, μια πολύ ζεστή καληνύχτα, να είστε καλά, να είστε δυνατοί, να είστε άνθρωποι και να είμαστε πάντα μαζί. Καληνύχτα σας, τα λέμε την επόμενη Δευτέρα στο 3CR Monday μαζί. Και τώρα το τελευταίο τραγούδι. Να σας πάει όμορφα η νύχτα, καλό μήνα αύριο και το τελικό τραγούδι είναι η έξοδος του Αυγούστου, οπότε ο Ζεφ με τον Αύγουστο. Σας ευχαριστώ από καρδιάς, καληνύχτα σας.